0: bon stylo, ça fait toute la différence. En classe, en réunion ou pendant un examen, pas le droit à l'erreur. Avec Schneider, chaque mot est net, fluide, précis. C'est l'outil des idées claires et des projets qui vont loin. Choisissez Schneider et écrivez l'avenir avec assurance. Schneider, made in Germany, make it matter.
1: Anna! Λάξε μαρέ με να το μόκο μαρή μητένου ασού! Παβόλη πέχω σε κεφίκια βάγανα! Φουρνούν οι φούτνοι! Αγάτνι ερτάν! Φουλανούν μασιάτσα!
2: Ασύ και μου κομίνα ραν μίτσα! Κι ασουά! Βουίσα φίλ! Λαγτήρ!
1: Σε εσύ και αγάτνι ερτάν ραν μάιτι!
2: Κομίνα να πας επαγαπέ! Σε ελάς να είναι λαμάρνα!
1: Πού φάγα πιένα σε και τα σάμνια σα φάγα ρέγανα νερτάν!
2: Νι μίνιστεραν του τουλέι να συνήφαν σουν αλφαϊντζάφι! Νι μίνιστεραν φαμπλή να συνφάλου βατέρα σαν χάφ! Amin'ny alalan'ny tetikasate fiala dia anolotra fanohanana ara-piofanana sy ara-pitaovana ho antsika mahafeno ny fepetra.
1: Dian'izao dia tokafo mametraka ny tetikasanao mifadraika amin'ny fanarainana ny heritany sy fampiroboroboana ny rozim-piharihana maiso.
2: Magnatonga magnaraka ny torohevitra sy ny taratasy fangatahana amin'ireo socio organisateur haogna soa, amin'ireo accompagnateur communautaire ary amin'ny ADL amin'ny commune misy anao. Kehina manokana sika mpiala sy ny tanora mba handray anjara mavitrika.
1: Ho azalahy zara moa amin'ny 14 Aogositra zao ro farafandraisana ny tetikasa sika.
2: Andraiky!
1: Andraiky zao!
2: Andraiky sika!

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Να μπει κουάβα να πει όμοια σαραρό τηλεφωντά εσύ smartphone να ράει τσαπή ZTE Blade A36 ZTE Blade A66 4G ZTE Blade A66 5G Μανουμ καμ 49 μιλάριαρ μούντς Σατ μπούλα τλούρα να είναι Bonus Mega 30 γίκα Εόνι ο Ιαν Κιού Ιανό Εφα φύζαρα να πει όμοια ρε καμιάς Εζαν ρε νο ήταν σαουε Του καβά έγινε είναι μια στόρ Του τζαμα να κέραμ ZTE Blade A66 4G ZTE Blade A66 5G Bonus 5 γίκα ζαρα να είσαν μπούλα να μαντζι τσινιέν μπούλα
2: Όλοι πέχουν και φύγει βάγανα. Φουρνούν οι φούτνοι, αγατνιέρταν, φουλανούν μαθιάτσα.
3: Ας είχε μου κομίνα ραν μίτσα, και ασουάρ, βουίσα φίλ, λαγκτήρ.
2: Και εσύ και αγατνιέρταν ραν μάιτι.
3: Κομίνα πας επαγκαπέ, και ελάς να είναι λαμάρνα.
2: Που φάγα πιένα στήκε τα σάμνια, σαν φάγα ρέγανε νιέρταν.
3: Νι μήνεις τέραν του του λέει, δεν συνήφαν σου ένα αλφαϊντζάφι. Νι μήνεις τέραν φαμπλή, δεν συνφάλου βατέρα σαν χαφ. Αμνεράλαν τέτοια σε τη φιάλα, διανούλσα φανουχάνα αραπιουφάνα σι αραπτόβανα, χωσί και μαφέν φεπίτσα.
2: Διαν σώτια, του κάθμο μέσα καν τέτοια σαν ναού, μη φατράκια φανάρα έναν ανιερτάν, σι φαπρουπρουπού έναν ρουσπιέρι ένα μάιτσου.
3: Μαγατούγα μεγάλα καντουρχεύστα στην ταρατά σφαγατάνα, άμνηρε ο σώσιο οργανιζατόρα χαουγασούα, άμνηρε ο ακοπαϊατόρα κομινοτέρ, άρεμνη ADL, άμ κομίνα μισελαού. Και να μανούχα σε και πέρα στην τανούρα μπάντα για τσάρα μαφίτια.
2: Ο αζαλάιζαρα μου αφάνει φέτα μπιφούλο κούστ, σαουρού φάρα φαρέσαν τα τσιά σας σίγια. Αντράξ σαου, αντράξ σίγια αν φάναρε έναν ανιεστάν.
4: Ζέι, ένα μπιφούλ τον ζέι, τσου ένα πιάσα εμβούλα φούτσιν εναρίου, φα, μάνα πιάβανα κακι εναρίου, μαντού ήρω τσένας φακτιούρ, άρναν τζίτζι ζέι φτον ζέι, νιάραν τούμπταμ ναρίου για εμβούλ, άρα καν φιάνα ναρίου ανταβαν άντρου, άρα καν φιβόραν Μαδαγασκιάρ. Αγκέιτσιν, να άζνει σερτιφικασιόν μπικόρπ για εμβούλ, ήζε μάνα μάρκια ντρουτίνγκια ντρίου, ένα μπιφούλ τον αντούντα φιουβάν, Αρμπούλαϊ, τούντα φιουβάνε ομ φιένατσι και μαλαγάσι. Εμβούλ, μια ραμαντούσι σαν άντρου.
5: Wanti kit fenaratu, tiusa irana tsune no fa, efa tunge tom tsike ni piopi lamada, ni piopi lamada, de vata iru fukata mar, tuini pomarati, zena fatara nam piopi lamada, atrai, wan yul lamana na ura nam ni tusta, yoyan kuni nekta fukte par pari, zeti tafatia omni piopi lamada iririanji, nata wan yul lam mistia bet, tia dunyan kure fukata fana lana toka sinskiar, wan doze manir ni alam zanji, ni proteina sini et memoir, arni te mansur, miskuni fana fut manala au, Ni mapani fursula, sin maska mana tsutavul, arni crema sin savun fanatiuvana tare simp, wan vivav tatsaza, sin le lamana na ulana mi prostat, impuissance sin sis, tugavar fa vunanyandrainoni piopi lamada, contact 03415 816 04.

0: Έλληνα.
1: Τούγκλενε τε σε τσικετσάι.
0: Φάμψε ουνα κόδαμπι.
1: Γερά να μνη σάκα τη μπούι.
0: Ουγλον κομπλή.
1: Νελά τη τέλ που λογούς.
0: Αουμ πιάντζα Νικόλε τη Μαριμαντζάκ.
1: Τάλα τα μάτ.
0: Μάνου καμπρούρα του λακάντου.
1: Σάκα τη μπούι. Η του φιάνα να τσου.
0: Ανούρτια με ω μαφάνα.
1: Πάνα κάντω να σε ένα μανούκα.
0: Λάρκια ομκι.
1: Πάνα κάντω με γκάλ μουζικέ τραντισιονέλ.
0: Αμνιέλα λαρτσούφε να φαράρ.
1: Συνηθείτε τε να καμπόζι.
0: Αν μπορείτε να ζώνει πρόγραμμα νόου,
1: σαν κάτι βοή,
0: η όμκη,
1: η του φιάνα να τσου,
0: αόμ κολέτζι μάρι μαντζακά τα λατά μάτ,
1: για να τη τέλ που λογούτ,
0: μάνουμ καμρούρα του λακάντου.
1: Πανέταν
0: αυτόν,
1: κότλιτ, σιζού γνώσα,
0: βιτ πτήραν, φίτο ριβοριάρ,
1: VIP,
0: ρούα λαριάρ,
1: πιάρα μιας.